Δεν κάνω, έτσι τα ακούμε, κάνουμε με. Κατάρι είναι πάντα, αλλά είναι μόνο. Αν είσαι Μαχάμαντα, εσύ είσαι Μαχάμαντα. Σαν κανένα Μαχάμαντα, χάμαντα, Μαχάμαντα.